My Filler Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFillerRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό
1: Joanna.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. It's showtime. Music make you lose control.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Στο Night Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό. Shine bright like a diamond.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: σιωτά.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονί.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Night Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 11.

στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr. On the air. Every

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio. Are you sitting?

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: The girl next door, you know?
2: No,
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: να είμαστε εμείς οι δύο πάντα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Πιτσάκη.
1: Γεια σου, δάσκαλε.
0: Τι κάνεις, έτσι δεν μου λες?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Τι κάνεις?
1: Τι φτιάχνεις?
0: Τι φτιάχνεις?
1: Τίποτα εδώ. Ένα καφέ, ένα απογευματάκι, τα γνωστά.
0: Τα γνωστά. Μερικές συνταγούλες, κάναμε tips. Φωτεινό παντογνώστη θα έχουμε σήμερα.
1: Έχουμε τα... Τι έχουμε? Συνταγές θα έχουμε.
0: Φωτεινό παντογνώστη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Λοιπόν, Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D, εδώ στον I Feel Radio. Απογευματάκι και φύγαμε. Βάζουμε το πρώτο τραγούδι και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.

0: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4 εδώ στο iFeel Radio. Σ' ακούω, πιτσάκι.
1: Δάσκαλ, είσαι έτοιμος?
0: Πανέτοιμος, πανέτοιμος.
1: Πόσα κουνέλια γεννάει μια κουνέλα?
0: Γύρω στα 12.
1: Τι λέει ρε δάσκαλε?
0: Τι?
1: Λέπε ακριβώς ρε φίλε. Μα τα διαβάζει. Τι με Big Bear? Κάτσε τώρα.
0: Κάθομαι.
1: Κάτσε να δω. Πού έχεις από πίσω μου την κάμερα? Τι γίνεται? Πώς γίνεται? Πήγα και εκεί.
0: Κοίτα.
1: Έκανα έτσι. Ναι. Έκρυψα έτσι. Πώς γίνεται?
0: Τις προηγούμενες εκπομπές είδες είχα μείον. Ήμουνα μείον στο σκορ.
1: Καλά, εντάξει, έτυχε δύο φορές τώρα. Δε, σιγά τώρα. Μήπως ξέρεις και πόσο διαρκεί μια εγκυμοσύνη? Κουνέλο εγκυμοσύνη. Γιατί λένε που γεννάει σαν κουνέλα.
0: Ναι, ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Κάθε 3 μήνες νομίζω.
1: Όχι, διαρκεί 1 μήνα.
0: Α, okay.
1: Γι' αυτό γεννάει και πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Άμα κρατάς 1 μήνα, γεννάς 2-3-4 φορές μέσα στο χρόνο.
0: Ναι, σωστά.
1: Λες, ας κάνω μια ντουζίνα κουνελάκια έτσι να μην πηγαίνουμε χαμένα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχω κι άλλο, αλλά θα σου το πω μετά.
0: Ωραία. Οπότε βάζω τραγούδι.
1: Βάλε.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα, ψάχνω για κάμερες εγώ.
0: Έτσι, ψάξε.

0: Τις βρήκες στις κάμερες?
1: Δεν τις βρήκα ακόμα, Στάσκαλ. Δεν μπορεί. Ναι. Έχει και κάτι ψήρες τώρα. Πού ξέρω εγώ τι πήγες και πήρες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα με παρακολουθείς.
0: Για
1: να δούμε τώρα.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, ξέρεις πώς λέγεται κανονικά το dragon fruit?
0: Το dragon fruit?
1: Με πιάσες. Βασικά έχεις φάει ποτέ? Είναι ωραίο, εμένα μου αρέσει, το τρώω.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Dragon fruit.
1: Ναι, που αυτό που είναι, τέλος πάντων, σαν κάκτος είναι.
0: Α, ναι.
1: Που έχει, για να σε βοηθάω τώρα, έχεις πάρει πολλές βοήθειες, αλλά άντε.
0: Ναι,
1: που έχει
0: δίκιο.
1: Ένα περίεργο σχήμα. Με κόκκινο, κόκκινο είναι το χρώμα του.
0: Ναι.
1: Έχει μια λυσίδα στο σούπερ μάρκετ, το διαφημίζει ότι το φέρνει όντως.
0: Το ξέρω σαν φρούτο του δράκου, βέβαια. Ακτινίδιο. Κάτι σαν
1: ακτινίδιο. Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Το dragon fruit λέγεται πιτάγια ή πιταχάγια.
0: Πώς?
1: Πιτάγια. Πιτάγια, όπως η πίτα, αλλά με γιά στο τέλος.
0: Φραγκόσικο.
1: Η πίτα χάγια.
0: Το φραγκόσικο.
1: Όχι μόνο, ποιο φραγκόσικο. Σου λένε το dragon fruit.
0: Α, γιατί μοιάζει
1: τι
0: με το φραγκόσικο.
1: Και εσύ πήγες εδώ δίπλα στη γειτονιά να κόψεις φραγκόσικο.
0: Μοιάζει όμως.
1: Δεν μοιάζει.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Δεν μοιάζει.
0: Εντάξει.
1: Άντε τώρα. Λοιπόν, είναι... Είπαμε mm-hmm. ότι έχει ιδιαίτερο σχήμα και εμφάνιση.
0: Okay.
1: Είναι αναρριχόμενη η ανάπτυξή του, δηλαδή είναι αναρριχόμενο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και φτάνει μέχρι τα 5 μέτρα
0: mm-hmm.
1: περίπου. Αυτό, εμείς δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι βγάζουμε εδώ πέρα. Dragon fruit. Νομίζω ότι απλά μόνο τα φέρνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αν σε ρωτήσουν και τους πεις να έχει εδώ κάτι φραγκόσικα. Ίδια είναι.
0: Κοίτα, συμφωνεί όμως και το αφεντικό. Μου στείλε μήνυμα στο chat το φραγκόσικο. Και επειδή το είπα και εγώ...
1: Αν το φραγκόσικο.
0: Εντάξει.
1: Ρε παιδιά, δεν έχει καμία σχέση. Το έχετε φάει? Γιατί εγώ το τρώω το dragon fruit.
0: Όχι, το dragon fruit όχι, το φραγκόσικο έχω φάει.
1: Δεν μπορεί, το φραγκόσικο βασικά τσιμπάει απ' έξω. Το dragon fruit είναι πάρα πολύ μαλακή η φλούδα του. Και βγαίνει. Δεν χρειάζεται να το κόψεις, δεν είναι σκληρό. Είναι πολύ μαλακό όταν το πιάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Και απλά το ξεφλουδίζεις, βγάζεις τη φλούδα έτσι.
0: Ναι.
1: Και είναι. Μοιάζει μέσα. Με το ακτινίδιο
0: mm-hmm.
1: είναι πιο μεγάλο, μοιάζει έτσι, έχει σποράκια,
0: ναι.
1: αλλά δεν έχει καμία σχέση η γεύση του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά.
1: Αυτά, δεν είχα άλλο να σας πω.
0: Okay.

0: Και μετά το Dragon Fruit τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχω να σας πω για 4 μαγαζιά, λέει.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα που μπορείτε να το ρίξετε έξω με χορό. Τέλος πάντων, ουσιαστικά να χορέψετε. Γιατί σε όλα τα άλλα μάλλον είναι τα ορθάδικα που λέγαμε. Λοιπόν, ποια μαγαζιά είναι αυτά?
0: Για πες μας.
1: Είναι το Rumble in the Jungle.
0: Τι καλά τώρα, τι είπες.
1: Εντάξει τώρα. Τίποτα, έχει μουσική, disco, pop, funk, afro κτλ. Μπορείς να χορέψεις, χαμηλός φωτισμός. Που άλλα, το έχουμε γυρίσει στα 80's, μου φαίνεται, σιγά σιγά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σφινάκια κτλ. Το μπαρ, αυτά, χορός. Μετά είναι το Burger Disco.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τρως μπέργκερ και χορεύεις.
0: Άντε, πού είναι αυτό?
1: Δεν μας λέει.
0: Καλά, θα το βρούμε.
1: Θα το βρω.
0: Ωραία.
1: Όχι, ναι, Νίκης 11, λέει, στην Αθήνα.
0: Α, κοντά στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Mm.
1: Στο Athens, λέει. Καλά, στο Athens είναι πολύ παλιό, ένα πολύ cool bar για χορό.
0: Mm-hmm.
1: Στο Athens, εντάξει, αυτό το ξέραμε. Είναι γνωστό, τέλος πάντων, δεν μας είπε κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλω να πω για το άρθρο, το λέω. Και το χοροστάσιο, λέει, επίσης, που μπορείς να χορέψεις, και το dance club στην Σκουλενίου, δεν ξέρω που είναι η Σκουλενίου.
0: Mm-hmm.
1: Όπου εκεί έχει ελληνική pop, ξένα, γενικά, ρε παιδί μου, κάνανε πολύ, όχι παλιά, το 2000 νομίζω, ήταν πολύ της μόδας ένα τύπου mix πρόγραμμα που βάζαν όλα τα χορευτικά τα ελληνικά μαζί με τα ξένα.
0: Ναι,
1: τότε. Του και ανάκατα.
0: Ναι.
1: Και αυτό γινόταν πολύ της μόδας, ήταν και στα μπουτσόμπαρα και αυτά, και τώρα το ξαναγυρίσανε.
0: Μάλιστα.
1: Είδες, άμα είσαι παλιός, δάσκαλε, και τα έχεις ξαναζήσει, τα αναγνωρίσαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οι άλλοι σου λένε, wow, κάτι καινούργιο, του λες, αχ, καλά, εγώ το έχω δει.
0: και το έχω δει και έχω γυρίσει αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Να σέβεστε, πώς γράφουν μερικοί που λένε,
1: έτσι.

0: Και ήρθε η ώρα για τη συνταγή μας.
1: Βέβαια.
0: 4, λοιπόν, και, 4 και 24 είναι.
1: Ένα ώρα είναι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ήταν. Λοιπόν, σουφλέ ζυμαρικών.
0: Α, για λέγε.
1: Ω, ήταν ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 500 γραμμάρια πένες ριγωτές.
0: Μάλιστα.
1: 50 γραμμάρια τριμμένο κεφαλοτήρι. 150 γραμμάρια γραβιέρα. 200 γραμμάρια μπέικον. Βάλτε κάτι παραπάνω, είναι λίγο 200 γραμμάρια, σας το λέω εγώ. Για την κρέμα, 150 γραμμάρια βούτυρο, 120 γραμμάρια αλεύρι, 1,5 λίτρο γάλα ζεστό, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 2 κρόκους αυγών, αλάτι και μοσχοκάριδο. Πράστε τα μακαρόνια όπως τα θέλετε. Λασπωμένα, αλτέντε, όπως σας αρέσουν. Και κάνετε τώρα, ζεσταίνετε το βούτυρο για να κάνετε την κρέμα. Προσθέτε το αλεύρι, το ανακατεύετε, το αφήνετε να βράσει, το βγάζετε από τη φωτιά, βάζετε το ζεστό γάλα και την κρέμα γάλακτος και ανακατεύετε μέχρι να διαλυθούν όλα. Το ξαναβάζετε στη φωτιά μέχρι να πήξει η κρέμα και προσθέτε το αλάτι και το μοσχοκάριδο. Προσθέτετε μετά τους κρόκους στην κρέμα και τα τυριά. Και τώρα τι κάνετε, παίρνετε το ταψάκι, το λαδώνετε με ένα πινελάκι, πλάτς, πλούτς, πλάτς, πλούτς και στο πλάγι. Και στο πλάγι, στα πλαγιανά ήθελα να πω, για να μην κολλάει το μακαρονάκι. Τώρα, βάζετε τα μακαρόνια στο ταψί, προσθέτε το μπέικον, τα τυριά, ανακατεύετε, βάζετε την κρέμα, όλα μαζί, τουρλού, τουρλού. Πασπαλίζετε από πάνω το υπόλοιπο τυρί και το ψήνετε στο φούρνο στους 200 βαθμούς για μισή ώρα μέχρι να ροδίσει. Μην το αφήσετε να κάψει και γίνει το μακαρόνι πέτρα. Λίγο να πάρει το τυράκι και το μπεϊκονάκι. Έτοιμο μετά και το τρώτε βεβαίως, βεβαίως.
0: Μας άνοιξε...
1: φεύγει το ταψί αυτό, φεύγει τώρα σε τίποτα. Σε...
0: Μας άνοιξε στην όρεξη τώρα. Ας.
1: Ούτε μέρα δεν κρατάει το σουφλέ αυτό.
0: Βέβαια. Τι μέρα.
1: Ναι.
0: Για ώρα μιλάς.
1: Για ώρες μιλάμε, ακριβώς έτσι.

0: 30 λεπτά μετά τις 4 εδώ στο Nightfield Radio, Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D, απογευματάκι και φύγαμε. Τι άλλο έχουμε τώρα εκτός από συνταγή?
1: Έχω να σας πω τώρα τα ζώδια.
0: Α, ωραία. Τώρα... ακούω.
1: Ποια δεκαετία μουσική εκφράζει, λέει, το κάθε ζώδιο? Πρόσεξε, ναι. Όχι γενική δεκαετία, στη μουσική ποια δεκαετία.
0: Ωραία, για πάμε να δούμε.
1: Τώρα θα σου δώσω, θα σου κάνω και διάλειμμα, μπας και ενδιάμεσα από αυτά που θα ακούσεις βρεις και κάτι ανάλογο.
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό, λέει, που ο κρυός, τον κρυό τον εκπροσωπεί η δεκαετία του 2000.
0: Μάλιστα.
1: Και Seven Nation Army, λέει, The White Stripes.
0: Okay.
1: Ξέρεις τραγούδι?
0: Όχι.
1: Oh. Καλά, δεν πειράζει. Η ενέργεια, η ορμή, λέει, και το attitude των 2000 ταιριάζουν απόλυτα στον πιο παθιασμένο του κύκλου. Αυτό είναι για τον κρυό.
0: Ναι.
1: Για τον Ταύρο, λέει, τα αισθησιακά 90s. No Digity, Black Street. Τα ξέρεις αυτά?
0: Ναι, αυτά τα έχω ακουστά.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, λέει, αυτό το mood, λέει, χρειάζεται ο Ταύρος για να νιώσει καλά και να είναι σταθερός.
0: Okay.
1: Η Δίδυμη, λέει, είναι στις δεκαετίες Get Lucky, λέει, Daft Punk.
0: Ναι, Daft Punk, Get Lucky, ναι.
1: Μάλιστα. Φαν, λέει, ευέλικτο και γεμάτο bounce.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Όπως συνηθίζει και ο Δίδυμος, λέει, να αλλάζει vibes, λέει, μέσα στη μέρα του.
0: Για πες μας για τον καρκίνο.
1: Ο καρκίνος. Τα συναισθηματικά 80's.
0: Ναι.
1: Α, να, έχει και το time after time. Πολύ ωραίο. Του Cyndi Lauper. Δεν το έχει βάλει, δάσκαλο.
0: Θα το βάλω τώρα. Για να δω.
1: Θα το βάλεις. Νοσταλγικό, λέει, και γλυκό. Κάτσε, θα μπορεί να σου... θα πω το λέοντα και θα κάνουμε διάλειμμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, νοσταλγικό, λέει, και γλυκό, ακριβώς όπως το συναισθηματικό βάθος που κουβαλά ο καρκίνος. Τι λέει, τι μας είπε τώρα?
0: Ναι, τι μας είπε.
1: Τι μας είπε τώρα? Τι... μιλάμε για βάθος τώρα. Συναισθηματικό, όχι αστεία. Και τελειώνω πάλι ο Λέων.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι με το 2000.
0: Mm-hmm.
1: Crazy in love, λέει, Beyoncé. Δυναμικό, λέει, impressive και φτιαγμένο για spotlight.
0: Τι λέει.
1: Δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση. Είπε ο Λέοντας και σιώπησαν όλοι οι άλλοι.
0: Ωραία. Επειδή όμως είπες για τον καρκίνο, να βάλουμε το time after time, να κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

0: Για να δούμε τα υπόλοιπα ζώδια.
1: Λοιπόν, λέμε ζώδια και τις μουσικές δεκαετίες. Mm-hmm. Παρθένος, το 2010, τη δεκαετία του 2010. Τραγούδι λέει Royals Lord. Minimal, προσεγμένο και με καθαρή αισθητική. Ταιριάζει τέλεια, λέει, στο low key, αλλά sharp προφίλ της Παρθένου ή του Παρθένου. Ζυγός, τα elegant λέει 80s. Take on me, take on me, αχά.
0: Αχά, και το έχω παρακάτω.
1: Ω, να τα. Στυλ, αισθητική εικόνα. Ο ζυγός λέει θα μπορούσε να ζει μέσα στο βίντεο κλιπ χωρίς κανένα πρόβλημα. Σκορπιός, τη δεκαετία του 90. Smells like teen spirit. Νιρβάνα.
0: Mm-hmm. Νιρβάνα, ναι.
1: Μυστήριο λέει, αναβρασμός. Είναι ο καθρέφτης της σκορπίσιας φύσης, τη λέει εδώ ο άνθρωπος. Τοξότης. Λανθασμένο είναι για το τοξότη αυτό. Το 2000. I got a feeling. Black Eyed Peas. Συγγνώμη. Πάρτι μου, αισιοδοξία και βάει, πάμε όπου μας βγάλει. Αυτό είναι σωστό. Το απόλυτο λέει το τοξότησιο soundtrack. Όχι. Εμείς ακούμε τα πάντα. Και με έμφαση στα χορευτικά.
0: Βέβαια.
1: Να το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ καιρό, στα δυναμικά 80s, λέει Eye of the Tiger. Ο Survivor. Πειθαρχία, στόχος και νίκη. Εγώ από το ακούω αυτό θυμάμαι το Σταλόνι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό μας έχουν κάνει, να το έχουμε συνδυάσει με το Σταλόνι. Ναι.
0: Με τα Ρόκι.
1: Υδροχός.
0: Με το Ρόκι 3.
1: Με το Ρόκι, ναι, ναι. Υδροχός. Το 2010 λέει Clarity, Z and Foxes. Ο υδροχός λέει δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο από electronic μουσική. Fresh λέει και λίγο μπροστά από την εποχή του. Και τέλος τα ψαράκια, τη δεκαετία του 90, Tears in Heaven του Eric Clapton. Μελωδικό λέει, συναισθηματικό και βαθύ, ακριβώς όπως το πιο ευαίσθητο ζώδιο του κύκλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το Tears in Heaven. Αυτά ήταν τα ζώδια.
0: Ωραία. Περίμενε μισό λεπτό. Eric Clapton, Tears in Heaven. Θα βάλουμε πρώτο όμως του ζυγού, το Take on Me. Και μετά θα ακούσουμε.
1: Ωραίο το τεκόν.
0: Έτσι. Είμαστε large εμείς εδώ στην εκπομπή.
1: Βάζουμε πολλά. Δεν έχουμε ανάγκη.

0: Είδες, εκπληρώσαμε τα δύο γούστα.
1: Βέβαια, τώρα μετά που το έβαλες το θυμήθηκα, το ξέρω, το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Να λέμε και την αλήθεια να λέμε.
0: Να τη λέμε.
1: Λοιπόν, επειδή πριν με αυτόσατε με το dragon fruit.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είναι τα λίτσι?
0: Τι είναι, φρούτο?
1: Φρούτο.
0: Όχι. Δεν ξέρω. Αλλά...
1: Δάσκαλ, δεν έχεις φάει λίτσι?
0: Λίτσι.
1: Λίτσι.
0: Λίτσι.
1: Λίτσι. Ελληνικά λίτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά κανονικά λίτσι.
0: Και είναι φρούτο αυτό?
1: Φρούτο μικρό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι τροπικό φρούτο με καταγωγή από τη Νότια Ανατολική Ασία.
0: Ναι.
1: Έχει σφαιρικό σχήμα ροζ, κόκκινο φλοιό που ξεφλουδίζεται εύκολα και λευκή ζουμερή σάρκα με γεύση, λέει, που θυμίζει συνδυασμό σταφυλιού και τριαντάφυλλου.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν θυμίζει σταφύλι και τριαντάφυλλο. Ξέρω ότι είναι λίτσι και είναι καταπληκτικό.
0: Mm-hmm.
1: Τα έτρωγα από την Αγγλία. Τα έχει εδώ ένα... Μόνο εκεί ξέρω ότι τα έχει, δεν ξέρω τώρα νότια. Πάντως βόρεια, ένα πολύ έτσι ακριβό σούπερ μάρκετ, τα φέρνει.
0: Μάλιστα.
1: Γνωστό. Και είναι, λέει, πλούσιο σε βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά, mm-hmm, και φυτικές ίνες. Μπορείς να το φας, να το βάλεις και στη μαγειρική και σε σαλάτες και τα λοιπά. Συνήθως έξω και στην Αγγλία, άμα το μαγειρεύουν, το μαγειρεύουν με χοιρινό, πάει καλά, πάει,
0: ναι,
1: ωραία. Ναι, αλλά είναι εκπληκτικό. Εγώ το μ' αρέσει πάρα πολύ. Το τρώγα συνέχεια.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι πολύ ωραίο φρούτο.
0: Ωραία. Μόλις συναντηθούμε θα μου φέρεις.
1: Θα σου φέρω, αμέ.
0: Να το δοκιμάσουμε. Και το dragon fruit. Έτσι, να από περιέργεια.
1: Και το dragon.
0: Ναι.
1: Καλέ, το dragon είναι εύκολο.
0: Α, είναι εύκολο. Ωραία.
1: Βέβαια, τα λίτσι είναι πιο ωραία από τα dragon.
0: Ωραία, θα μου φέρεις λίτσι.
1: Σου φέρω και λίτσα, σου φέρω και ένα ντράγκον, έτσι,
0: έτσι
1: να βρίσκεται.
0: Έτσι να βρίσκεται,
1: για
0: σωστά.
1: Για να δεις τη διαφορά από το φραγκόσκο, όχι τίποτα άλλο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.

Και ζώδια είπαμε, και λίτσι είπαμε, και dragon fruit είπαμε, και συνταγές είπαμε. Τι άλλο έχεις? Και φωτεινό πανταγνώστη, ερωτήσεις κάναμε.

0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, Φωτεινό Παντογνώστη, έχουμε και απ' όλα, έχουμε, έτσι, παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα έτσι, επειδή φτάνουμε στο τέλος, θα σας πω και τον καιρό.
0: Ναι.
1: Χοντρικά πράγματα. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό, μέχρι και 15 του μήνα, με top Δευτέρα 8, λέει, θα πάμε στους 35 βαθμούς.
0: Τη Δευτέρα?
1: Ίσως για να βάλω το πόδι μου στη θάλασσα.
0: Α, ίσως, έτσι.
1: Ναι, γιατί τώρα το 35, mm-hmm, δεν θα είναι 35 όλη μέρα, θα είναι 35 συγκεκριμένη ώρα.
0: Ναι.
1: Κατάλληλα την άλλη ώρα θα είναι, λέει, από 23. Στο 23 δεν βουτάς το ποδαράκι μέσα. Στο 35 το βουτάς, αλλά έχεις ξεκινήσει από 23.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι να πεις ότι έχω ξεκινήσει από ένα ωραίο 31, 32, 33, να φτάσει 35, 36, ώστε να έχει ζεστάνει για να μπορείς να μπεις έτσι μέχρι τη μέση.
0: Σωστά.
1: Ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες. Αλλά γενικά θα έχουμε 30, mm-hmm, 33 λέει σε 7 Ιουνίου Κυριακή, 35 τη Δευτέρα, μετά θα είναι μεταξύ 32 και 33, μέχρι τις 15 βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και μέχρι εκεί καλά είμαστε.
0: Καλά είναι, καλά είναι, καλά είναι. Για Ιούνιο μήνα είναι πολύ καλά.
1: Καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Μουλιάσαμε.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με τα dragon fruit, με τα λίτσι, με τα ζώδια, με τις συνταγές, φτάσαμε στο τέλος.
1: Βέβαια.
0: Για άλλη μια φορά. Σας κρατήσαμε συντροφιά, Μαρία Πιτσάκη και Τζίμι Ντί, απογευματάκι και φύγαμε. Λέγε, Μαρίκα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα, σας τα είπα και φρούτα σας είπα, ναι, και φαγητά σας είπα. Τα πάντα. Την άλλη φορά θα πούμε κάτι άλλο.
0: Εννοείται. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα.
1: Ναι, ναι. Θα βρίσκω και από ένα εξωτικό φρούτο να το έχουμε.
0: Ακριβώς. Για να σου πω μετά να μου το φέρνεις.
1: Ναι, αλλά να το έχουμε και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Δεν έχουμε και πολλά εξωτικά φρούτα στην Ελλάδα.
0: Όχι. Εσείς παραμένετε εδώ πέρα, διότι στις 5 έρχεται ο Στέλιος και εσείς όγκλου με το I Feel Fantastic και στις 7 ο Νίκος ο Στρατηγός με το Radio Moment. Και βέβαια συνεχίζετε να ακούτε I Feel Radio 24 ώρες το 24ωρο εδώ στο σταθμό που αισθανόμαστε τη μουσική και σας το μεταδίδουμε. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη, να είστε καλά. Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D, Jimmy D, Μαρία Πιτσάκη. Bye.

απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

Ένα ωραίο τραγούδι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και με 30 βαθμούς στο θερμόμετρο δεν θέλουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας. Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5. 5η, 4 Ιουνίου 2026. Είμαστε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο στο Ναϊφίλη Radio, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Ο Στέλιος και Σίσογλου θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7, όπως κάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε. Θα ακούσουμε τις ωραίες επιτυχίες, μόνο επιτυχίες. Θα πούμε και πολλά κινηματογραφικά. Πέμπτη, νέα κινηματογραφική εβδομάδα με πολλές ταινίες, ποικιλία μεγάλη, και με τα θερινά σχεδόν στο σύνολό τους να έχουν ανοίξει όλα. Ξεκινάμε, εμείς αισθανόμαστε φανταστικά, ελπίζουμε, και εσείς εδώ στο Ναϊφίλη Radio.

Runaway. Μπορεί το θερμόμετρο να δείχνει 30 βαθμούς εδώ στην Αθήνα. Εμείς όμως θέλουμε κι άλλο, περισσότερο. Έχουμε απεθυμίσει τα 35 και σήμερα υπήρχαν, τα βρήκαμε και μάλιστα κοντά μας. 34 βαθμούς σήμερα έδειξε ο Οροπός. Εντάξει, από τις πιο γνωστές παραθεριστικές πόλεις στην Αττική. Καταπράσινη περιοχή με πολλά μονοπάτια για περιπάτους και λόφους με θέα στον Εβοϊκό κόλπο. Ένα συνδυασμός, θα λέγαμε, θάλασσας και βουνού. Πολύ κοντά βέβαια στην Αττική. Τι είναι ο Οροπός, τίποτα. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Γραία. Σημαντική πόλη στην αρχαιότητα. Και στη σκάλα Οροπού έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα και σινεμά να πάμε. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο θερινό στη σκάλα Οροπού, τον Οροπό. Επίσης 34 βαθμούς έδειξε σήμερα και μια περιοχή που είναι σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα. Και μιλάμε για το Πόρτο Ράφτη. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μια μονοήμερη εκδρομή. Και μπάνιο βέβαια θα κάνουμε. Το σκηνικό στο λιμάνι είναι ωραίο, έτσι θα το απολαύσουμε. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στο λιμάνι και θα ανάψουμε και κεράκι. Έχει δύο εκκλησάκια. Εμείς θα πάμε στο εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα, που είναι έτσι, θα λέγαμε, σε ένα ειδηλιακό σκηνικό στη θάλασσα, έτσι δίπλα. Και μάλιστα εκεί στο Πόρτο Ράφτη υπάρχουν και κάποια έτσι μικρά νησάκια με το όνομα Ράφτης, Ραφτοπούλα και Πράσος. Εντάξει, τι είναι, 40 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Προς το παρόν όμως δεν το κουνάμε εδώ από το Ναϊφίλη Radio βέβαια. Πέμπτη σήμερα θα πάμε και σινεμά, γιατί ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα με μια βαρύγδουπη ταινία, θα λέγαμε. Όχι σαν ταινία, αλλά με το όνομα του σκηνοθέτη. Από σήμερα προβάλλεται και στην Ελλάδα η ολοκένουργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Θα τα πούμε βέβαια σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

0: Είμαστε στη σχολή χορού iDance Βίρονας και ακούμε πάντα
1: Απογευματάκι και φύγαμε!
0: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο ifeelradio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σε Latin ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα μας.
2: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeelRadio.

0: music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

καλοκαιρινό τραγουδάκι εδώ στο I Feel Radio, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου που αλλού. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα ακούσουμε τον Νίκο Στρατηγό 7 με 9 με την εκπομπή Radio Moments, που μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και ωραία τραγούδια, και θα πάμε και σινεμά, καθώς ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα με 8 νέες ταινίες να κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες. Η εξής μία, όχι ότι είναι αριστούργημα, μάλιστα είναι πιο αδύναμη από τις άλλες, τις προηγούμενες ταινίες του, του Πέντρο Αλμοδόβαρ, όμως δεν πάβει να είναι μια σημαντική ταινία. «Πικρές γιορτές». Αυτοβιογραφική ιστορία. Οι προηγούμενες ταινίες του, το «Πόνος και δόξα» και το «Διπλανό δωμάτιο», μας άρεσαν περισσότερο. Ωστόσο, ο Ισπανός σκηνοθέτης, που είναι πλέον 77 ετών, συνεχίζει με τις ταινίες του να φορτίζει συναισθηματικά τους θεατές. Στις πικρές γιορτές εξελίσσονται δύο ιστορίες, η μία μέσα στην άλλη, με κοινά στοιχεία ανάμεσα στην αλήθεια και τη φαντασία, όπου ένας σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Κάπου λίγο εκεί μας θύμισε και το 8,5 του Φελίνη, που βέβαια το 8,5 του Φελίνη δεν μπορεί να αντιγραφεί όσοι αιώνες και να περάσουνε. Συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα και η πολυσυζητημένη ταινία τρόμου Backrooms, που αρέσει στους φανς του είδους. Έκοψε περισσότερα από 30.000 εισιτήρια τις πρώτες μέρες προβολής της. Μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται ξαφνικά, ένας άντρας μπαίνει μέσα και βρίσκεται σε μια άλλη διάσταση πέρα από την πραγματικότητα. Ατμοσφαιρική, με ωραία σκηνικά, ένας λαβύρινθος σκηνικών που παραπέμπει σε φιάλτη και με λίγα κλισέ, όμως τα αχανή δωμάτια είναι πολύ τρομακτικά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά θα δούμε τι μπορούμε να δούμε απόψε. Άλλες δύο ταινίες σιγουράκια, στάνταρ, που θα μας έτσι γεμίσουν τις καλοκαιρινές μας νύχτες.

η μία και μοναδική Meryl Streep, την οποία ότι από ό,τι φαίνεται την αγαπάει διαχρονικά και το ελληνικό κοινό, καθώς η νέα της ταινία «Διάβολος φοράει Πράντα 2» έχει ξεπεράσει σε μόλις 30 ημέρες τα 230.000 εισιτήρια στην Ελλάδα. Καλά, παγκοσμίως δεν μιλάμε, κάτι ασύλληπτο, ούτε και η ίδια Meryl Streep δεν μπορεί να το διανοηθεί. Έγινε η δεύτερη πιο εμπορική ταινία στην καριέρα της, το «Διάβολος Πράντα 2», και θα ξεπεράσει, αναμένεται να ξεπεράσει αυτό το Σαββατοκύριακο ακόμα και το «Μάμα Μία», το οποίο στο παγκόσμιο box office το 2008 είχε εισπράξει σε 706 εκατομμύρια δολάρια. Το «Διάβολος φοράει Πράντα» αυτή τη στιγμή έχει εισπράξει σε 650 εκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει ότι 50.000 δολάρια μένουν για να το ξεπεράσει. Κάτι που είναι βέβαιο, γιατί μόλις ένα μήνα προβάλλεται και έχει ακόμα μπροστά του αρκετό χρόνο. Ένα από τα πιο επιτυχημένα sequel πλέον στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, το οποίο, όπως σας είχαμε πει εμείς, πρώτη και αποκλειστικά θα γίνει και franchise, που σημαίνει σειρά ταινιών. Ήδη ο σκηνοθέτης είναι σε συζητήσεις με τους ηθοποιούς και την εταιρεία παραγωγής για να γίνει και άλλη μια συνέχεια. Meryl Streep να είναι και ας είναι ό,τι να είναι. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο επίσης χαρούμενο τραγούδι, όπως το «Μάμα Μία», από τον ένα και μοναδικό, τον αξέχαστο βέβαια, Bob Hope.

Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα και έφυγαν ένα συγκρότημα που μας χάλησε αρκετές επιτυχίες τη δεκαετία του 80 και 90. Το ακούμε εδώ στο Ναϊφίλ Radio βέβαια. Λοιπόν, από σήμερα Πέμπτη η πισίνα του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία στο Σύνταγμα ανάβει τους προβολείς της και μεταμορφώνεται σε έναν ατμοσφαιρικό κινηματογράφο με φόντο το Λυκαβητό. Βραδιές γεμάτες δράση και ρομαντισμό, το Pool Your Cinema στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου θα υποδεχτεί και φέτος του Cinefil κάθε εβδομάδα από Πέμπτη ως Σάββατο σε 9.30 το βράδυ με κλασικά λειτουργήματα κάτω από τον Αττικό ουρανό και με ειδικό κινηματογραφικό μενού ειδικά παρασκευασμένο από τον σεφ του ξενοδοχείου. Η φετινή σεζόν ξεκινά απόψε, όπως είπαμε, με τη θρυλική ταινία «Τζίλντα» 1946, Ρίτα Χέιγουρθ. Τελεία ταινία αναλύωτη στο χρόνο, με μία από τις διασημότερες μοιραίες γυναίκες στην ιστορία του κινηματογράφου που ερμηνεύει με τη φωνή της Ανίτα Έλλης τα τραγούδια «Put the blame on me» και «Amando mio». Δίπλα στη Ρίτα Χέιγουρθ πρωταγωνιστεί ο σπουδαίος ηθοποιός Γκλεν Φόρτ, που χάνεται όμως την κυρολεξία, γιατί όταν έχεις δίπλα σου τη Ρίτα Χέιγουρθ είσαι σαν αόρατος. Η Ρίτα Χέιγουρθ έπαιξε σε περισσότερες από 60 ταινίες στο σινεμά σε 37 χρόνια. Η τελευταία ήταν το 1972 σε ένα δραματικό western. Πέθανε το 1987 σε ηλικία μόλις 68 χρονών, μόνη και ξεχασμένη από Αλτσχάιμερ. Και μάλιστα η Ρίτα Χέιγουρθ ήταν τόσο δημοφιλή στο αμερικάνικο κοινό στην εποχή της που το περιοδικό Life την έβαλε στο εξώφυλλό του ούτε μία ούτε δύο αλλά πέντε φορές, κάτι που δεν συνέβη ποτέ ξανά μέχρι και σήμερα ακόμα. Ρίτα Χέιγουρθ και ξερό ψωμί, πάμε για τη συνέχεια.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6 στον iFeel Radio, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο. 4 Ιουνίου, μέσα στο καλοκαίρι, με ανεβασμένες θερμοκρασίες, 30 και περιμένουμε και ακόμα περισσότερα. Ο Στέλιος και Σύσογλου θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7, όπως κάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή τη σεζόν και ελπίζουμε και την επόμενη. Νίκος Στρατηγός έρχεται στις 7 με το Radio Moments. Στις 9 δεν θα είναι κοντά μας η Ναταλή Βαρσαμάκη αυτή την εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα κινηματογραφικά.

τρίο Los Panjos. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια μια σούπερ χολιγουδιανή στάρ από τις νεότερες που μας αρέσει και ιδιαίτερα. Θα κλείσει 51 χρόνια ζωής η μία και μοναδική Αντζελίνα Τζολί. Γεννήθηκε 4 Ιουνίου του 1975 στο Λος Άντζελες. Είναι η κόρη του κορυφαίου Αμερικανού ηθοποιού Γιον Βόιτ, ο οποίος έχει παίξει σε μερικά αριστουργήματα στο σινεμά όπως ο Cowboy του Μεσονυχτίου και Όταν ξέσπασε η βία. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2023 ο Γιον Βόιτ είχε επισκεφτεί την Αθήνα και έτρωγε σουβλάκια σε ένα εστιατόριο στα Άνω Πατήσια. Η Αντζελίνα Τζολί έγινε γνωστή το 1998 από την τηλετενία Gia, που βασίστηκε στη σύντομη ζωή της Gia Καράντζη, το πρώτο σούπερ μόντελ που πέθανε από AIDS. Έχει κερδίσει και Όσκαρ ερμηνείας για την ταινία Το κορίτσι που άφησα πίσω, ενώ έπαιξε και στον Κύριος και η κυρία Σμιθ, που υποδίεται μια δολοφόνο που προσποιείται την νοικοκυρά. Στην ταινία αυτή ερωτεύτηκε σφόδρα τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον και τη χώρισε. Ακόμα και σήμερα το ζευγάρι Αντζελίνα Τζολί Μπραντ Πιτ, παρόλο που έχουν χωρίσει, απασχολούν τα πρωτοσέλιδα. 51 κεράκια λοιπόν θα σβήσει η Αντζελίνα Τζολί. Ας της ευχηθούμε χρόνια πολλά και συνεχίζουμε με Περικόμο.

Πόσες ευκαιρίες έχουμε στη ζωή μας, τουλάχιστον μουσικά μας δίνουν οι Pet Shop Boys opportunities. Pet Shop Boys που έρχονται και στην Αθήνα για συναυλία σύντομα στο Release Athens. Τόσες φορές τις έχουμε δει πια, νησάφι. Από το 2000 που πρώτο ήρθαν στην Αθήνα στο Λυκαβητό, και τότε κάναν και σπάνια συναυλίες και τους είχαμε καταχαρεί. Δύο συνεχόμενες βραδιές στο θέατρο του Λυκαβητού το 2000, πριν 26 χρόνια, και ακόμα είμαστε ζωντανοί. Λοιπόν, ένας από τους παλιότερους θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας που λειτουργεί ανελιπώς εδώ και 88 ολόκληρα χρόνια είναι το Vox στην πλατεία Εξαρχείων, το οποίο δεν έκλεισε ποτέ ούτε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε ξεκινήσει με το όνομα Mon Ciné, θεωρείταν τότε ο δροσερότερος και πολυτελέστατος θερινός κινηματογράφος. Είχε ξεκινήσει, είχε κάνει έναρξη με την ταινία «Η κυρία με τις καμελίες». Το 1941, μετά την εισβολή των Γερμανών στην Αθήνα, κατασχέθηκε από τις γερμανικές αρχές για την ψυχαγωγία των στρατιωτών, και μετά στο πέρασμα του χρόνου γνώρισε μεγάλες δόξες, πλήθος κόσμου σχημάτιζε ουρές, έχει κηρυχτεί βέβαια διατηρητέο, σώθηκε, μαζεύτηκαν υπογραφές από τους εξαρχιώτες και ευτυχώς σώθηκε. Το Vox λοιπόν ξεκινάει τη σεζόν αύριο Παρασκευή με τη δραματική μαύρη κωμωδία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», με τον Ματς Μίκελσεν, ο οποίος με την ερμηνεία του απογειώνει κυριολεκτικά την ταινία. Επίσης, αν ψάχνετε στο πρόγραμμα των κινηματογράφων να δείτε το πότε τι ταινία παίζει το Σινέφι Λοθέη, ένας από τους δροσερότερους κινηματογράφους θερινούς και ωραίος, δεν έχει ανοίξει ακόμα, γιατί ο Δήμος Φιλοθέης προσπαθεί να τον νοικιάσει. Επίσης, το σινεμά Μίμης Φωτόπουλος στο Μαρούσι δεν λειτουργήσε πέρσι από το Δήμο και από ό,τι φαίνεται δεν θα λειτουργήσει ούτε και φέτος. Απόλυες για τα θερινά σινεμά. Πάμε να ακούσουμε τον Smokey Robinson και επιστρέφουμε εδώ βέβαια στο I Feel Radio. Πάμε για break και θα επιστρέψουμε μετά.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: We only play the hits.
1: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το efilradio.gr.
2: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr.

Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλη Radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο και τον Νίκο Στρατηγό που έρχεται με ένα Radio Moments γεμάτο με τραγούδια και εκπλήξεις. Η Ναταλή Βαλσαμάκη δεν θα είναι κοντά μας σήμερα, θα την απολαύσουμε και πάλι την επόμενη Πέμπτη. Για να δούμε, για να πάρουμε παρουσίες. Πήγατε σινεμά τις προηγούμενες μέρες και του Αγίου Πνεύματος. 97.000 θεατές επέλεξαν μια ταινία να δουν. Η πολυσυζητημένη ταινία τρόμου Backrooms έκανε την έκπληξη και έκοψε περισσότερα από 30.000 εισιτήρια. Μας άρεσε αρκετά, καθώς ήταν ατμοσφαιρική με ωραία σκηνικά, ένας λαβύρινθος σκηνικών που παραπέμπει σε εφιάλτη και μυστήριο που στοιχειώνει. Ένας άντρας εξαφανίζεται σε μια άλλη διάσταση πέρα από την πραγματικότητα και εγκλωβίζεται στα αχανή δωμάτια. Υπάρχουν βέβαια και κάποια απαραίτητα κλισέ, ευτυχώς όμως ελάχιστα, και αναμένεται και λίαν συντόμως και το δεύτερο μέρος. Η τραγική μαύρη κωμωδία από την Κολομβία, ένας ποιητής, ευρηματική αρκετά, αλλά με αδύναμο σενάριο, προσέλκυσε 2.064 θεατές, ανάμεσά τους και εμείς που πήγαμε και την είδαμε στον Τριανόν, στην πλατεία Βικτωρίας, που είναι το μοναδικό σινεμά, μην πούμε όχι στην Αθήνα, στο ολόκληρη την Ελλάδα, που ανοίγει οροφή. Πήγαμε 8 η ώρα να τη δούμε που ξεκίνησε η ταινία, και όταν έκανε διάλειμμα στις 9, παπ, άνοιξε η οροφή και έγινε καλοκαιρινό. Η ξεπερασμένη επιστροφή του πολέμου των άστρων, Μανταλεριανός και Γκρόγκου, ξέμεινε στα 32.000 εισιτήρια με ένα ανόητο σενάριο κομμένο και ραμμένο για την τηλεόραση, με πρωταγωνιστές τον αμήχανο Πέδρο Πασκάλ και τη Σιγκούρνη Γουίβερ να αναπολύει τα περασμένα μεγαλεία του Alien. Το παιδικό animation Super Mario Galaxy, διανύοντας πλέον 9 εβδομάδες προβολή στη χώρα μας, έφτασε τα 167.000 εισιτήρια, ασήμαντο νούμερο, αν σκεφτούμε πως παγκοσμίως είναι η πιο εμπορική ταινία του 2026, μέχρι αυτή την ώρα βέβαια, έχει εισπράξει σε 992 εκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η μουσική βιογραφία του Michael Jackson, που έχει φτάσει τα 857 εκατομμύρια δολάρια, στην Ελλάδα έχει κόψει 209.000 εισιτήρια, ενώ στην τρίτη θέση αυτό το Σαββατοκύριακο θα ανέβει το φαινόμενο «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2», το οποίο θα φτάσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια και θα γίνει πιο εμπορική ταινία στην καριέρα της Meryl Streep, ξεπερνώντας ακόμα και το «Μάμα Μία». Στη χώρα μας το «Διάβολος φοράει Πράντα 2» σε ένα μόλις μήνα έχει κόψει 220.000 εισιτήρια και, όπως είπαμε και πριν, επιβεβαιώνει τη διαχρονική αγάπη του ελληνικού κοινού, όχι μόνο τη δική μας αλλά γενικά του ελληνικού κοινού, για τη Meryl Streep, την οποία στο Hollywood την αποκαλούν, με χιούμορ βέβαια, πιο δημοφιλή και από τον Θεό ακόμα. Τι, δεν το είδατε ακόμα το «Διάβολος φοράει Πράντα 2»? Τρέξτε, τρέξτε γρήγορα να τη δείτε. Για πάμε στη συνέχεια.

το Karma Chameleon ελαφρώς πειραγμένο. Boy George με τους Culture Club θα κάνει μια συλλεκτική περιοδία στη Μεγάλη Βρετανία το Δεκέμβριο με τίτλο Singles Collection, όπου στις συναυλίες τους θα ακούγονται όλα τα single που έχουν βγάλει ως Culture Club και με support group του ABC. Λοιπόν, για να μην λέμε μόνο τα στραβά και τα ανάποδα, να πούμε και τα πιο ευχάριστα για τη χώρα μας. Η Ελλάδα βγαίνει για πρώτη φορά από το καθεστώς παρακολούθησης για μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι οι ευπάθειες που σχετίζονται με το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει. Μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, καθώς σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα έπειτα από χρόνια μνημονίων, εποπτείας και αυστηρής οικονομικής επιτήρησης. Το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία και θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο το 2027. Πάμε εμείς να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε να σας καληνυχτήσουμε.

Αυτό ήταν, τελειώσαμε για σήμερα. Για δύο ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος και Σίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί η Radio Moments, Νίκος Στρατηγός, με πολλές εκπλήξεις, ωραίες μουσικές. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την ερχόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

ακριβώς 98 λεπτά προτού δύσει ο ήλιος για το τετραγωνική ρίζα του 16 δειλινό του πρώτου καλοκαιρινού και ταυτόχρονα δεύτερου μήνα για το τρίτο ζεύγος μηνών της έκτης χρονιάς της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Έχει που έχει τα τριαντάρια του, μας και εσύ και εσύ. Έτοιμοι ήσασταν να το ξεφωνήσετε, σας βλέπω. Η Σελήνη είναι 18,5 ημερών, έχει φωτεινά τα 84%, βρίσκεται στη φάση φθήνων αμφίκυρτος γεμάτη μισέλινος, ενώ απέχει 399.762 χιλιόμετρα από το κέντρο του πλανήτη που ζούμε. Και ναι, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έρχεται όλο και πιο κοντά. Μια βδομάδα και τρεις ωρίτσες για τη Σέντρα. Φίλες και φίλοι του καλύτερου και ποιοτικότερου διαδικτυακού ραδιοφώνου του iFeel Radio, είμαι ο Νίκος Στρατηγός και παραλαμβάνοντας διαδοχικά τη σκυτάλη από Μάρια Πιτσάκη και Δημήτρη Δόδη και Στέλιο και Σίσογλου, τους οποίους ευχαριστούμε για τις πολύ ωραίες απογευματινές εκπομπές που μας προσέφεραν, σας καλωσορίζω στην πρώτη έκδοση Radio Moments τόσο του μήνα όσο και του καλοκαιριού. Με Arial Bold 72 επιτέλους. Είμαστε καλοκαιράκιδες, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Μαζί θα πάμε στις 9 όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο. Με ψαγμένες μουσικούλες και παράξενες ως και ενδιαφέρουσες ειδησούλες, αλλιευμένες φυσικά από το διαδίκτυο. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε ευχάριστη παρέα για τα επόμενα 115 λεπτά. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με την επισήμαση ότι έχουμε αρκετή ζαλάδα από την απίστευτη κίνηση στους αθηναϊκούς δρόμους.

Έναρξη για την απόψινή εκπομπή. Ένα τραγούδι με έναν πολύ αγαπητό τίτλο. Μοίρα βάλει No Destination. Τα καλύτερα ταξίδια αποδεικνύονται είναι αυτά, τα οποία ξεκινάνε χωρίς προορισμό.

επόμενο θα συνεχίσουμε με την καινούργια κυκλοφορία ενός συγκροτήματος, ανακάλυψη αυτής εδώ της εκπομπής. Πάρα πολύ αγαπήθηκε το Sky of Love από Luxman. Η καινούργια τους δουλειά, Hear Me Now. Δεν νομίζω προσωπικά ότι είναι τόσο καλό όσο το Sky of Love.

Μας ακούτε μέσω των περιηγητών σας πληκτρολογώντας www.filiradio.gr και κάνοντας κλικ στο εικονιδιάκι του Play, εναλλακτικά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας για φορητές συσκευές είτε iOS είτε Android και μας έχετε μαζί σας οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, είτε με ζωντανές εκπομπές είτε με το απαιχτό playlist που παίζει τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ενώ αν πληκτρολογήσετε chat.filiradio.gr και δώστε τα απαραίτητα εντός εισαγωγικών διαπιστευτήρια, γίνεστε μέλη της πιο ευχάριστης διαδικτυακής παρέας του δωματίου επικοινωνίας μας. Ακολουθούν σε λίγο οι πρώτες καλησπέρες, πρώτα όμως... ένα τραγούδι από την περασμένη χρονιά. Μας άρεσε και εξακολουθεί να μας αρέσει. Δεν ξέρω όμως γιατί παίζει πρώτη φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Soul Worry.

ακούγοντας ελληνικό φρεσκότατο remix στο To The Moon and Back από DiMangelo και Nico Sunset. Να δώσουμε τα πρώτα καλησπερίσματα. Βεβαίως πρώτα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στον Άρη μας, τον Ιθήνο Νου, το μυαλό και την ψυχή αυτού εδώ του υπέροχου ραδιοφωνικού μετεριζιού. 14 συναπτά έτη στον αέρα του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Το αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σπίτι, 5 συναπτά έτη τώρα. Ο Άρης μας, ο οποίος διατηρεί και το πιο ευχάριστο πρωινό ψυχαγωγικό ενημερωτικό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο τις καθημερινές τα πρωινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής 94 στον FM. Καλησπέρα στο Βαγγέλη μας από τα Μπερδέματα. Μαζί με την Αλισάβετ μας μπερδεύουν κάθε Παρασκευή απογευματάκια με τις μουσικές και τις ειδήσεις τους, αλλά και τα λογοπαιγνιά τους. Καλησπέρα στο γειτονάκι μου, τον Γιώργο τον Πέτρου. Βήμα για δύο μουσικάρες, Τετάρτες απογεύματα. Άλλη μια υπέροχη, άκρος καλοκαιρινή εκπομπή χθες απολαύσαμε. Καλησπέρα στη Μαρία και στα νότια προάστια. Ελπίζω να είναι λίγο δροσερά εκεί.

Η 7χρονη Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης μεταξύ των συνομιλίκων της που έλαβαν μέρος στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Η Σοφία είχε 8 νίκες και μία ισοπαλία, σύμφωνα με τον προπονητή σκάκι Παντελή Λικουριώτη. Βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον, δήλωσε σχετικά ο κ. Λικουριώτης. Στην αρχή απλά είδα μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό όταν ήμουν 2 ετών. Η μαμά μου εξήγησε τι είναι και άρχισα να μαθαίνω σκάκι, είπε η Σοφία. Όσο για το αγαπημένο της πιόνι, είναι η Βασίλισσα. Από την πλευρά της, η μητέρα της Ναταλία Μίσκο τόνισε πως το πιο σημαντικό στο σκάκι, συγκεκριμένα στο σκάκι στην αρχή, είναι να διδάξουμε στα παιδιά πώς να χάνουν, όχι μόνο πώς να κερδίζουν, αλλά πώς να μαθαίνουν πώς να χάνουν. Η Σοφία ακολουθεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα 2-3 ώρων προπονήσεων σκάκι καθημερινά, το οποίο συνδυάζει μαζί με το σχολείο. Την πρώτη στιγμή που την είδα, είχε έρθει σε ένα τουρνουά που κάναμε στο Ναύπλιο. Ξεχώρισε για την ευγένειά της και την ωριμότητά της. Είναι πάρα πολύ ωριμό παιδί, από το πώς μιλούσε, πώς κινούνταν στο χώρο και πόσο συγκεντρωμένη ήταν, είπε ο κ. Λικουριώτης, χαρακτηριστικά. Μπράβο στη Σοφία, να και μια ευχάριστη είδηση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει προβληθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά άξιζε πιστεύω να τη μνημονεύσουμε στις ειδησούλες μας.

και μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα πάμε με καινούργια κυκλοφορία από Calvin Harris σε συνεργασία με Jazzy. Ακούμε το Satisfy.

Πέρναμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την απόψινή εκπομπή. Αφού πρώτα καλωσορίζουμε στην παρέα μας και τον Βασίλη Γκέκα, τον αναβάτη δίσκων. The very best of classics. Επιτυχιάρες και όχι μόνο από 6 διαφορετικές δεκαετίες κάθε τρίτη απογευματάκι. Σούπερ.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action!

0: Playing more music online.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το ifeelradio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. ifeelradio.gr

35 λεπτά μετά από τις 7. Έχουμε αρκετές καινούργιες κυκλοφορίες στην απόψινή εκπομπή. Μία από αυτές με την οποία ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Από την Ανατολική Ευρώπη και τα Ανατολικά Βαλκάνια, Γιζέλα S. Enough is enough.

Δυνατό και ωραίο κομμάτι, σχολιάζει ο Βασίλης στο δωμάτιο επικοινωνίας. Είναι ένα μισού βγει το όνομα του Μπιτάκια, συνάδελφε.

Άλλη μια σχετικά καινούργια παραγωγή για τη συνέχεια. Καινούργια κυκλοφορία από Kungs. Μαζί με Boys Noise Getaway.

Θα θυμάστε την μεγάλη επιτυχία Clap Your Hands από τη χρονιά του 2022 από την Toulon της Γαλλίας, ο κύριος Βαλεντίν Μπρουνέλ και η παρέα του Kungs μαζί με Boys Noise Getaway.

και φυσικά και το This Girl. Μας υπενθυμίζει ο φίλος μας ο Βασίλης. If you don't like something, change it. Από τη χρονιά του 16. Quit. Ένα καλοκαιρινό hit από το περασμένο καλοκαίρι για τη συνέχεια. Life is Simple, Magic με Marshall Jefferson και Salom Das. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

ανακοινώθηκε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα κάλυψης των 104 αγώνων του φετινού Μουντιάλ. Σέντρα στις 11 Ιουνίου την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής. Ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου με τον μικρό τελικό στο Μαϊάμι και τον μεγάλο τελικό στη Νέα Υόρκη. Μπορείτε να ενημερωθείτε. Μια βδομαδούλα έμεινε. Για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Σόφη από το Χολαργό. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαι κάπου δροσερά. Και εσύ.

ωραίο το μουσικό χαλί για την ανακοίνωση του τηλεοπτικού προγράμματος του Μουντιάλ. Είναι η Μίσα Μίλλερ και το Popcorn Song. Αυτή είναι η Purple Disco Machine.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Τάκη το Βακατάση. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας, Τάκη. Ο Τάκης ο οποίος μας ετοιμάζει σούπερ πάρτι το τελευταίο Σάββατο του πρώτου καλοκαιρινού μήνα στο καλοκαιρινό στέκι στο Wiz στο Λαγονίσι. Εμείς θα είμαστε εκεί. Εσείς μπορείτε να είστε εκεί, αλλιώς άμα θέλετε μπορείτε να πάτε στους Pet Shop Boys ή τους Foreigner, αναλόγως τι έχετε επιλέξει. Κάτι από Ιταλο Disco με Deep House μαζί. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Βερόνα μπορεί να υποβιβάστηκε στη Serie B. Η Βερόνα όμως μας τραγουδάει Lost Romance.

θύμος αδένας, ένα μικρό όργανο που για πολύ καιρό οι επιστήμονες θεωρούσαν πως χάνει τη σημασία του μετά την παιδική ηλικία, ίσως παίζει ρόλο και στην υγεία των ενηλίκων, σύμφωνα με δύο νέες έρευνες. Ειδικότερα ερευνητές του Mass General Brigham διαπίστωσαν πως ενήλικες με υγιέστερους θύμους ήταν πιθανότερο να ζήσουν περισσότερο και λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν σοβαρές ασθένειες. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι η υγεία του αδένα ίσως επηρεάζει το πόσο καλά ανταποκρίνονται οι καρκινοπαθείς στην ανοσοθεραπεία τους. Τα συγκεκριμένα ευρήματα δημοσιεύτηκαν σε δύο επιστημονικά άρθρα στο Nature και θέτουν υπό αμφισβήτηση δεκαετίες θεωριών για τον θύμο. Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν πως το όργανο παραμένει σημαντικό και κατά την ενήλικη ζωή και θα μπορούσε να βοηθήσει στις στρατηγικές πρόληψης ασθενειών και στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Τι κάνει ο θύμος? Βρίσκεται στο στήθος και βοηθά στην εκπαίδευση τη κυττάρων, ενός είδους κυττάρου του ανοσοποιητικού που βοηθά στην προστασία του σώματος από μολύνσεις και ασθένειες. Επειδή το όργανο σταδιακά συρρυκνώνεται μετά την εφηβεία και παράγει λιγότερα νέα τη κύτταρα σε βάθος χρόνου, πολλοί επιστήμονες θεωρούσαν ότι παίζει μόνο περιορισμένο ρόλο στην υγεία των ενηλίκων. Ως αποτέλεσμα, ο θύμος έχει λάβει σχετικά λίγη προσοχή σε μελέτες που γίνονται σε μεγάλους πληθυσμούς. Παλαιότερες έρευνες είχαν συνδέσει την ποικιλομορφία τη κυττάρων με την γύρανση και την υποβάθμιση της λειτουργίας του νοσοποιητικού συστήματος. Όμως αυτές οι έρευνες ήταν κανόνα μικρές και εστίαζαν σε δείγματα αίματος. Η νέα έρευνα υιοθέτησε μια ευρύτερη προσέγγιση, με τους επιστήμονες να αναλύουν δεδομένα από πάνω από 25.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε εθνική έρευνα σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα, μαζί με περισσότερους από 2.500 ανθρώπους εγγεγραμμένους στη Framingham Heart Study, μια έρευνα σχετικά με την κατάσταση γενικά υγιών ενήλικων. Οι ερευνητές πιστεύουν πως η υποβάθμιση της υγείας του θύμου μπορεί να μειώνει την ποικιλομορφία των τικιτάρων, κάνοντας δυσκολότερο για το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνει σε νέες απειλές όπως ο καρκίνος και άλλες ασθένειες. Επίσης, η ανάλυση υπέδειξε ακόμη και παράγοντες που σχετίζονταν με χειρότερη υγεία του θύμου, μεταξύ των οποίων το κάπνισμα, τα παραπάνω κιλά και άλλα. Σε μια μελέτη, η ομάδα εξέτασε αξονικές τομογραφίες και κλινικές εξετάσεις από πάνω από 1.200 καρκινοπαθείς που είχαν περάσει ανοσοθεραπεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με υγιέστερους θύμους ανταποκρίνονταν καλύτερα στη θεραπεία, αντιμετωπίζοντας 37% μικρότερο κίνδυνο πρώτου του καρκίνου και 44% μικρότερο κίνδυνο θανάτου.

διαχρονικά αγαπημένο Love is in the air. Του John Paul Young φυσικά. Monster Mix ακούμε. Καινούριο ρεμιξάκι. Αρκετά καλό για ραδιόφωνο εκτιμούμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο ημίχρονο της απόψινής εκπομπής. Καθώς το ρολόι του στο στούντιο του FL Radio κοντεύει τις 8. Σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίχρονο της πρώτης καλοκαίρινης έκδοσης Radio Moments.

0: παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

5 λεπτά μετά από τις 8 ή 55 πριν από τις 9, οπότε θα σφυρίξω και θα λήξουμε. Ακούτε Radio Moments της Πέμπτης. Ο Νίκος Στρατηγός στην επιλογή των τραγουδιών και τις παράξενες παύλα ενδιαφέρουσες ειδησούλες. Όπως κάνει κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο 7 με 9 στο νούμερο ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, το IFL Radio. Εντάξει, τάκι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Μου γράφει ο Βασίλης στο δωμάτιο επικοινωνίας, εγώ θέλω Touch Me από τη Samantha Fox. Και την ώρα που του γράφω εγώ αρχικά διάβασα θέλω τη Samantha Fox. Μας γράφει το ίδιο και ο Τάκης. Τι να πω, τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται κάπως έτσι, ε. Ροκοφέρνη το remix από ένα συγκρότημα το οποίο ειδικεύεται σε τέτοιου είδους διασκευές, είναι Midnight Arena.

Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε ακούσει τον Sonny Fondera μαζί με Becky Hill στο Never Be Alone. Αυτή εδώ είναι η καινούργια κυκλοφορία με τη Λιμπιάνκα στα φωνητικά. Let me be in your arms. Είστε συνδεδεμένοι μέσω το περιηγητό σας στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το iFilo Radio. Ακούτε Radio Moments της Πέμπτης, πρώτη έκδοση για τον Ιούνιο και το καλοκαιράκι μας. Ο επόμενος καλλιτέχνης είναι ένας ταχαίως ανερχόμενος Βρετανοϊνδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και σαξοφωνίστας, ο οποίος κέρδισε την ευρεία του φήμη ως αστέρι στην έκτη σεζόν της σειράς Too Hot to Handle του Netflix. Love. Μας αρέσει πολύ και το ακούμε. Charlie Year, My Madonna. It's so painful.

αγαπημένη μελωδία από την προηγούμενη χρονιά. Ενώ για τη συνέχεια Ανατολικά Βαλκάνια, νέα συνεργασία. Ιωάννα Ιγνάτ μαζί με τον Ζούμπι, θα τον θυμάστε. Better Alone.

Τον Ζούμπι τον θυμάστε από την υπερτραγουδάρα, την υπερεπιτυχιάρα, το Sugar τη χρονιά του 21. Του είχαμε λιώσει και στο ραδιόφωνο, αλλά και παίζει σε πάρα πολλά κλαμπ ως warm-up.

μία εκ των πιο διάσημων γραμμών λεωφορείων παγκοσμίως ετοιμάζεται να κάνει δυναμικό comeback αυτό το καλοκαίρι, αναβιώνοντας ένα από τα πιο επιτυχημένα διαφημιστικά λογοπαίγνια. Για χρόνια η ιδιωτική εταιρεία PKS Gdynia της Πολωνίας λειτουργούσε τη γραμμή 666 με προορισμό την παραθαλάσσια πόλη Hell. Καθώς το όνομα της πόλης ακούγεται ακριβώς όπως η αγγλική λέξη και την κόλαση και ο αριθμός είναι συνδεδεμένος με το διάβολο, η διαδρομή έγινε αμέσως παγκόσμιο viral, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες που φωτογραφίζονταν με το λεωφορείο. Η δημοτικότητα αυτή ωστόσο προκάλεσε την έντονη αντίδραση σκευτικών οργανώσεων στην Πολωνία, οι οποίες κατηγόρησαν την εταιρεία για σατανισμό. Υπό το βάρος των διαμαρτυριών, το 2023 η διοίκηση αναγκάστηκε να αλλάξει τον αριθμό της γραμμής σε 669, βάζοντας τέλος στο διάσημο αστείο και μειώνοντας το τουριστικό ενδιαφέρον για τα ίδια τα οχήματα. Η ανάπαυλα αυτή αποδείχθηκε προσωρινή. Η γνωστή εταιρεία Flixbus ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον θρυλικό αριθμό 666 στους πολωνικούς δρόμους για τη θερινή σεζόν, συνδέοντας αυτή τη φορά την Κρακοβία με το Hell. Η απόφαση της εταιρείας είναι ξεκάθαρα στρατηγική, με τον εκπρόσωπο τύπου Αλεξάνδερ Κάλενικ να δηλώνει στο πρακτορείο TN24 πως η επιλογή είναι σκόπιμα για λόγους marketing με στόχο την περαιτέρω προβολή της τουριστικής περιοχής. Από την πλευρά του ΔΕΟ, διευθύνων σύμβουλος της Flixbus, Μίχαου Λέμαν, σχολίασε με χιούμορ. Είναι καλύτερο όταν ο αριθμός μιας γραμμής εξηγεί μόνος του τον προορισμό της. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις, όλοι καταλαβαίνουν.

Και τι σας έχουμε μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα? Έπαιξε στην προηγούμενη εκπομπή για πρώτη φορά και δεσμευτήκαμε ότι επειδή μας αρέσει πάρα πολύ, νέο διαμαντάκι, θα παίξει σε όλες τις εκπομπές του Ιουνίου και στις 4 τελευταίες. Φύγε Ουμάρ Κέιν, έλα Νοζαλέ. Κάπως έτσι το νέο μας κόλλημα. Απολαύστε μέχρι τις 8.30, όπερ σημαίνει ότι θα περάσουμε στο τρίτο διαφημιστικό περιβάλλον για το απόψινό Radio Moments. Νοζαλέ, love song.

0: Μας να δεις πόσο μας αρέσει, Σόφη μου. Γι' αυτό και όπως υποσχεθήκαμε, συμμετρικά θα παίξει και στις 4 τελευταίες εκπομπές Radio Moments για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Τελευταίο σε κάθε ημίωρο. Αυτό εννοούσα συμμετρικά. Νοζαλέ και Love Song. Το καινούριο κόλλημα του Radio Moments. Κάπως έτσι πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της πρώτης καλοκαιρινής έκδοσης Radio Moments.
1: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Love on the rocks. Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
4: Ain't no surprise.
3: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Αταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFeel Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
5: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
6: Αστυνομική έφοδο σε έναν οίκο ανοχής. Όλες τις κοπέλες από τον οίκο ανοχής τις βγάζουν έξω στο δρόμο, τις βάζουν σε σειρά και αρχίζουν τον έλεγχο των στοιχείων τους. Την ίδια ώρα από την περιοχή περνάει μια γιαγιά που αναγνωρίζει ανάμεσα στις κοπέλες την ανιψιά της και πήγε προς αυτήν. Τι κάνεις, κόριτσι μου, εδώ? Γιατί περιμένεις την ουρά? Να, γιαγιά, ξέρεις, άκουσα ότι θα μοιράσουν δωρεάν πορτοκάλι. Αλήθεια, αγάπη μου? Λοιπόν, θα κάτσω κι εγώ στη σειρά μαζί σου. Θα ήθελα να φάω μερικά. Κάποια στιγμή φτάνουν οι μπάτσοι στον έλεγχο να κάνουν τον έλεγχο μπροστά από τη γιαγιά. Ο ένας από αυτούς αναρωτιέται: Θεέ μου, έζησα να το δω κι αυτό. Γιαγιά, στην ηλικία σας μπορείτε ακόμη να το κάνετε? Η γιαγιά έκπληκτη το απαντά: Ναι, γιατί να μην μπορώ, παιδάκι μου? Βγάζω τη μασέλα μου και τα πιπιλίζω.
7: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: play the hits.
1: iFilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Επιστρέψαμε, το ρολόι δείχνει 37 λεπτά μετά από τις 8, 23 πριν από τις 9. Τελευταίο ημέρο του πρώτου καλοκαιρινού και για τον μήνα Ιούνιο Radio Moments. Τελευταίος μήνας ζωντανών εκπομπών για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν στον αγαπημένο μας και σας iFlu Radio. Σούζε Τσάρλς, η μεγάλη επιστροφή Whenever You're Around.

Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Ναταλία μας δεν θα είναι κοντά μας απόψε. Θα την απολαύσετε στο Love on the Rocks την επόμενη Πέμπτη 11 του μήνα. Πάμε Ιταλία μεριά. Σχένα Σπύρο. Material Lover.

Όπως είπαμε πριν, ανακοινώθηκε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα για το Μουντιάλ. Δεν φαντάζεστε όμως ποιος θα το σηκώσει. Ο προφήτης των μαθηματικών μίλησε. Το μαθηματικό μοντέλο του Ιωακίμ Κλέμεν, το οποίο βρήκε σωστά τους νικητές στο Μουντιάλ του 14, του 18 και του 22, προβλέπει τον νικητή του παγκοσμίου κυπέλου που ξεκινάει σε μία εβδομάδα. Πότε πρόλαβε εδώ ο άτιμος. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας κουβαλά εδώ και δεκαετίες τον άχαρο τίτλο της καλύτερης ομάδας που δεν κατέκτησε ποτέ το Μουντιάλ, έχοντας γνωρίσει την ήττα σε τρεις ισάριθμους τελικούς, 74, 78 και 2010. Ωστόσο, ένα μαθηματικό και οικονομικό μοντέλο που έχει αποδειχθεί αλάνθαστο στο παρελθόν, σημειωτέων, έρχεται να δώσει τεράστια ελπίδα στο Ουράνιε εν ώψη του Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Συγκεκριμένα, ο Γερμανός οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής της επενδυτικής τράπεζας Panmure Liberum, Ιωακίμ Κλέμεν, έγινε διάσημος στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, καθώς το στατιστικό του μοντέλο προέβλεψε με απόλυτη ακρίβεια τους τρεις τελευταίους κατόχους του τροπαίου. Τη Γερμανία το 2014, τη Γαλλία το 2018 και την Αργεντινή το 2022. Για το Μουντιάλ του 26, ο αλγόριθμος του έβγαλε έναν πρωταλτή που

δεν έχει ξαναδεί το όνομά του στη Χρυσή Βίβλο, την Ολλανδία. Το σύστημα του Clement δεν βασίζεται σε ποδοσφαιρικά ένστικτα, αλλά στη διασταύρωση σκληρών δεδομένων όπως το κατακεφαλήν ΑΕΠ κάθε χώρας που επηρεάζει τις αθλητικές υποδομές, ο συνολικός πληθυσμός, η δεξαμενή ανάδειξη ταλέντων, η πολιτισμική και κοινωνική σημασία του ποδοσφαίρου στην εκάστοτε χώρα και η τρέχουσα θέση της ομάδας στο ράγκινγκ της FIFA. Παρά το απόλυτο 3-3, ο ίδιος ο Clement κρατάει χαμηλούς τόνους και προειδοποιεί τους φιλάθλους να μην παίρνουν τις μελέτες του ως θέσφαστο. Όπως εξηγεί, το μοντέλο δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα ακαδημαϊκό αστείο για να σατιρίζει την αλαζονία των οικονομολόγων που νομίζουν ότι μπορούν να προβλέψουν τα πάντα. Στο ποδόσφαιρο, το 50% του αποτελέσματος καθορίζεται καθαρά από την τύχη, τις αποφάσεις των διαιτητών, ένα τραυματισμό ή ένα σουτ που θα βρει στο δοκάρι, τόνισε χαρακτηριστικά. Στοιχηματάκι δες, ετοιμαστείτε. Θα τρίβουμε τα χέρια μας από τις 11 του μήνα.

Μπαίνοντας ήδη στο τελευταίο τέταρτο του απόψινου Radio Moments, χαμηλώνουμε λίγο φώτα και ρυθμούς. Ακούστε φωνή. Λιάνα Φόρντ, Midnight Love, πρώτο τελευταίο για απόψε.

Για εσάς που αναρωτιέστε αν είστε σε λάθος εκπομπή, όχι, όχι, δεν είστε. Απλά είπαμε να διαλέξουμε ένα διαφορετικό τέλος για απόψε. Αρκετά μελωδικό. Χαίρομαι που σας αρέσουν οι επιλεγμένες μπαλάντες μας.

το ματιάσαμε. Τέσσερα λεπτά, έξι λεπτά μάλλον, πριν από τις 9. Άλλη μια έκδοση Radio Moments, η πρώτη για τον Ιούνιο αλλά και το καλοκαίρι του 2026, φτάνει στο τέλος της. Για τις προηγούμενες 2 ώρες, στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και τις παράξενες παύλα ενδιαφέρουσες ειδησούλες, ήταν ο Νίκος Στρατηγός, όπως κάθε πέμπτη απογευματόβραδο, 7 με 9, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το οποίο σέβεται, αγαπάει και αποθέτει τη μουσική 24 ώρες το 24ωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή, τα σχόλια, τις υποδείξεις. Καλές αντοχές με τα τερτύπια του καιρού.

σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου που διεξάγεται στη Στοχόλμη. Η εθνική μας ομάδα προηγείται 1-0 με γκολ του Τσιμίκα στο ημίχρονο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο διαδικτυακό για την επόμενη Πέμπτη, 11 πλέον του Ιούνιου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης και κατ' επέκταση ένα πάρα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από τον Νίκο Στρατηγό, καληνύχτα, τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Γεια και χαρά!

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 9.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I feel

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr. Everywhere. This is I Feel Radio. Are you sitting comfortably?

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr. On the air. Every

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε. 1, 2, 3, 4.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

τον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 3.